βερμπών με ατασί. Άχιο ζέμρα είμαι, βουάν βέτς πορτί. Κουρτί τε καμπράν, καμσού με μοτσιόνε. Νουκ εντίτς παντίε, αχ

Και αν το δίνει η νάντ, νοπές το δίνει κάτω θα Μαρία, τέτοιον διαπαπές.